μλάβη μάση, βόρειες σχέσει, κοσουρτερίνε, ουρμούντα, κομματική, γες ματανή, κογιανκή, λαβακούναν γέρα, κανή μπορεί